0: Έργα από την πλειάτη, αρκετή ράτνη γεμιλό του, την πυγνό, την γεμιλό, την Μιουριέλ, εγώ νομίζω ότι σε πελάνω ότι είπαν πλειάγαν το καλούτν ότι Μοριέλ, Μοντριόλ,
1: φεστιβάλ,
0: 6ème φεστιβάλ international présence autochtone. Ο με νεοδιστουάν Μιουριέλ ο Μπουβίχαμ, τσέγμαρι φιήν, τεγίτετείνο τη Μουλιάλ, Βάνα ζωαμόνε καλού και καμπλιαρνού νιχώς τεπίν πεμαβούχ ο ταρσίγρατ νέου τσιστουάρν ο πουβίχομ εγώ νέχνε ρατάρνε καλού εν ομάζ ο πέπλου ζινού και τούτο έπαινε λου καλού νιχτώ εγώ νέ ο σκέτ πεγώ και καμπλιαρνε ο σκέτ και ο απμαρνά αφούν τάπν πλνε καλού είχνε ρατάρνου νιχτά σινάν εν ντοκιμαντάρ. Είναι καταγνώνε καλού και μπλα, είναι λόγω ο Ιγιου Εβενς, έτσι τούτου αγαλούτ καλού, Ζουζεφίν Μποκόν, η Βινίσκα είναι κατάντε πισσάμιτ, μα κύμου πόν σαουίν. Εγώ έντσεν, και ο απετλιωετό καλού μου, νητά σύναν ήχου ταγνώ, σνομπετσούνε καλού ταγνώ. Οι λόγιν τέτσι καπετάχουτ, Λιούκι, ανούντε, ουίκι, μυριέλ, λιούτοζι, ανούτα. Σε ο απετλίο, ανούτε, καλό. Σίγουρο, ήταν, ηλούτο, σιγό. Λουνάκι, δεν πάμε, δεν γίνανε, α μέχρι να το δεν άπαινε, να λέγω το. Τα βουέτα, ουσ μαχού.
2: Journée travail devant vous, au bureau ou sur la route, restez motivés en tout temps. Grâce à la meilleure sélection musicale à Wendake, et ce, sans interruption. Toute la journée et jusqu'à 18h, on se branche au fil musical.